0: κότε.
1: Θα πω τι αυτή η Ιταλία είναι πάλι ένα πράγμα να βγει. Αυτό είναι που πω ότι είναι κομπλέτ και είναι πω ότι αυτέ τι άγνε